21 ώρα να 6 μινούτους, να κακουβάει κουμίλη μαούγκο, η τάκουμα βουναγκά να ηραμπά τσακάζει, λόγω ακουηδί του ραΐες, λόγω θήκο 21 ώρα να 10 μινούτους, η κουμάνογκονοκό κασιουμάνι. Η 21 ώρα να 30 μινούτους, η τάκουμάνογκονοκό ουανσάτ. Τσακάζει αλήθουλα, είναι κουάς.

0: Roma.
1: Το σύγχυμα είσαι δέο άλλη ματουτίνη μη συστέντε ηγόητου ομαβότο. Αέμπελελακά, ανήγουαν τσούμνιγκαν να ουένα. Μου βότι, ακουβά, αέμα φιένει κουβά κουμεκά, αν